μικρός του ασμός με πες βαριάντε. Μπελέστε η εστίλο γλαμούρ εν τί. Ούνιας δε γελ, κον ο σύν εστενσάν, κον οφέρτα δε μανικιούρ ο πεδικιούρ. Κοφία σο εν προφεσιονάις. Κοντάκτα αου νούμερο 96-585-3449. Μπελέστε η εστίλο γλαμούρ.